0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Even though my tears have dried,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. When your legs don't work like they used to before.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινά.

0: Σμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: But you're just a boy.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη, είτε μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ,

Καλό μήνα σε όλους. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, ο μουσικός πονοκέφαλος επέστρεψε για 2 ώρες, από τις 8 μέχρι τις 10. Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, που άλλο φυσικά, Eternal Radio. Θα περπατήσουμε σε μουσικά μονοπάτια, θα επιστρέψουμε μάλλον σε μια πολύ αγαπημένη συνήθεια. Ένα ελληνικό, ένα ξένο. Έχουμε κάνει έτσι μια ωραία επιλογή τραγουδιών σήμερα. Θα νοσταλγήσουμε, θα ροκάρουμε, θα μιξάρει πολύ το πράγμα. Τα πάντα σχεδόν λίγο γνωστά. eternalpavlaradio.gr είναι τη σελίδα μας. Πατάτε το κουμπάκι με το chat. Μπορείτε να μιλάτε μαζί μας κατευθείαν, μαζί μου. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το TikTok, το Instagram. Υπάρχουν 1001 τρόποι να επικοινωνήσουμε. Για να διαλέξετε κάποιο τραγούδι, να μας πείτε κάποιο χωρατό, κάποια κασχαρίκα, κάποιο νέο. Όχι δυσάρεστα, είπαμε δεν θα ακούσουμε άλλα. Αρκετά ακούσαμε τον τελευταίο καιρό. Με γυναικοκτονίες, με λεβέντες εκεί έξω. Εδώ είμαστε για να περάσουμε καλά. Όσο καλά μπορούμε δηλαδή, να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε μουσική, να ξεφύγει λίγο το κεφάλι μας. Ξεκίνημα σήμερα, μια πολύ ωραία δημιουργία του Γιάννη Ζουγανέλη, μέσα από τη φωνή του Μπιλάρα. Βασίλης Παπακουσταντίνου, σε μια σύνθεση του Γιάννη Ζουγανέλη και σε στίχους του Βασίλη Μπουντούρη, για τον Παράδεισο. Μη σας ξεγελάει αυτή η χαλαρή εισαγωγή, ροκάρια διανόητα μετά. Καλή ακρόαση από μένα και τα λέμε.

Έτσι λοιπόν, Whiskey in the Gyro. Για τη συνέχεια, το ελληνικό μας μέρος της υπόθεσης. Δημήτρα Γαλάνη, αγαπημένη, σε όποιον αρέσουμε και ισχύει.

Δεν είναι αλήθεια. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια και ουρανό, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Πάμε στο Μιτσάρα μετά. Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.

All Along the Watchtower, το ακούσαμε, το γουστάραμε, ροκάραμε και τώρα πάμε ένα σάρδαν πρώτα και τώρα πάμε σε μια σούπερ κομματάρα, σούπερ διασκευή, το οποίο το είχαμε βάλει και στην αρχή της σεζόν. Θυμίζω το τέλος της σεζόν για φέτος είναι στις 5 Ιουλίου, οπότε έχουμε 2-3 εκπομπές ακόμα. Φοβερός και τρομερός Δημήτρης Πολυκάκος και υπάρχω σε διασκευή του μεγάλου Στέλιου Καζατζίδη. Όσοι έχετε δει τον Δράκουλα των Εξαρχείων, θυμάστε τη σκηνή, δεν χρειάζεται να τα πω, που κάνει το ζόμπι

Αφήσαμε το Θείο Νόντα και πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό για το ξένο κομμάτι αυτής της στιγμής. Καβίνσκι, Night Call, τελείως άλλο ύφος. Αλλά έτσι ρε παιδάκι μου, δυναμώστε λίγο ακόμα. Καλησπέρα φίλε μου Νικόλα. Μετά την εκπομπή μας ακολουθεί ροκόμελο, δεν πάει κανείς πουθενά, έτσι. Το λέω από τώρα, θα το ξαναπώ και αργότερα.

Ακούσαμε και Καβίνσκι στο ελληνικό μέρος. Θα περάσουμε σε ένα αγαπημένο συγκρότημα, αλλά να κάνουμε μια ειδική μνήμα σε όλους αυτούς τους λεβέντες εκεί έξω που χτυπάνε κοπέλες, που σκοτώνουν κοπέλες, που γενικότερα είναι πολλοί άντρες, ρε παιδί μου. Α, ναι, ξέχασα το συγκρότημα. Αγαμηθείτε το συγκρότημα. Σε αυτούς τους κυρίους θα πω κάτι άλλο. Και το τραγούδι Πειρατικό. Γενικά τον αντρισμό το καθένας καλό να τον βγάζει σε στιγμές που δείχνουν σεβασμό σε όλους. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγάλη σε ηλικία, είτε είναι μικρή σε ηλικία. Οπότε ναι, σε όλους εσάς εκεί έξω που δεν τηρείτε τα δεδομένα, να σας υπενθυμίσω ότι το συγκρότημα είναι η Αγαμηθείτε.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Και αφού κάναμε και το κοινωνικό μας το κοινωνικό μας μήνυμα λοιπόν με το προηγούμενο τραγούδι, συνεχίζουμε, βάλαμε και τις διαφημισούλες μας. Είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είναι Eternum, Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος και όλα τα σχετικά. Deepest Mode όμως και Policy of Truth.

Never Again. Και μετά από τον David Garhan και την παρέα του, περάζουμε στο νιονιό Διονύση Τσακνής και κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, δεν γίνεται. Για τους μπασκετόφιλους, 24 λεπτά ξεκινάει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι απλά να το ενημερώσω εγώ.

Κάτι γίνεται εδώ. Και για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Α, σωστά. Αυτή είναι η Queen. Don't stop me now. Εντάξει, μιλάμε για σούπερ κομματάρα. Δυναμώστε λίγο τέρμα να γουστάρετε.

0: Για να περάσουμε να δοκιμάσουμε λίγο, Γιάννη. Θες είναι οι τρύπες και ένα πληρωμένο τραγούδι.
1: Θυμώνω τείχους, ταΐζω μηχανές. Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές.

Αφήνουμε τις τρύπες και τα πληρωμένα τους τραγούδια και πάμε να ανάψουμε μια φωτιά με την καλή έννοια. Αυτή είναι η The Doors και Light My Fire. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα απόλυτης μαγείας.

το τραγούδι. Γκράγκα γκρούγκα κατευθείαν. Και μετά τους Doors. Για Φανακρίνα. Την γκρουμπάρα, τι ζούσαμε ρε. Αυτό το τραγούδι λοιπόν δεν είναι για σένα, για σένα, για σένα, για σένα, για σένα. Πώς τα λέει ο Θάνος στην συναυλία, κομματάρα.

Και μετά από τα διάφανα που τα αγαπάμε και τα λατρεύουμε και έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδούλα μας, πάμε έτσι μέχρι το κλείσιμο της ώρας. Αυτή είναι η Cream και White Room.

0: Ακούτε ένα Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση
1: και του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.

παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση ρουφιάνου θηλωρούν. Στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει.

Μόλι βγαίνει η θάλασσα και μεγάλη και βουτιά. Αφήνουμε τους ενδελέχεια και πάμε στους Metallica. Fade to Black λοιπόν.

κομματάρα από τις λίγες. Και επειδή είμαστε πιο γραφικοί και από τον πρώτο όροφο στο πλαίσιο, ξέρετε που πουλάνε τα γραφικά. Ξύλινα σπαθιά, ο βασιλιάς της Σκόνης.

Αφήνουμε τα ξύλινα σπαθιά και τον βασιλιά της Κόνης και περνάμε σε single edit από το Who και Won't Get Fooled Again, το οποίο το ακούμε σε μια σειρά, δεν θυμάμαι ποια είναι, με ένα κοκκινομάλι ήτανε, αλλά ναι.

Αφήνουμε το σχούν και το Won't Get Full Again. Ασημένια Σφίγγα live μαζί με Γιώργο Νταλάρα. Τα υπόγεια ρεύματα.

Και μετά από τον Γιώργο Νταλάρα και τα υπόγεια ρεύματα, περάσουμε στο αγαπημένο μου τραγούδι από τους Blue Oyster Cult. Then came the last days of May. Προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή. Ακούστε τραγουδάρα, δεν ξέρω όσοι το ξέρετε, πιθανότατα το ξέρετε πολύ, αλλά είναι τραγουδάρα.

Και μετά τους Bluster Cult, τελευταίο τραγούδι αυτό το ημέρο. Ο πατριωτάκι μου, Βλάσης Μπονάτσος, μαζί με τους Πέλο Μαμποκιού και τι άλλο βέβαια, Γαρίφαλε, Γαρίφαλε. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Λες και ξεκινάει ελληνική ταινία. Και όμως όχι. Είναι η σειρά να βάλουμε ξένο. Και βάλαμε ξένο. Παύλο Σιδηρόπουλος, Day After Day. Ενημερώνω ότι για το τελευταίο ημίωρο θα πέσει πολύ ο ρυθμός. Αρκετά. Τα γουστάρουμε όμως, είναι ωραία, μπαλαντό κατάσταση.

Αφήνουμε το Χάρη, αφήνουμε τον Πάνο και πάμε σε Bob Dylan, Blowing in the Wind. Before you call him a man,

Ο Βέρος Κώστας Τουρνάς, εκπληκτικός. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για Lou Reed. Η τέλεια μέρα, perfect day. Όταν κάτι δεν πάει καλά, κοιτάξτε να χαμογελάτε όσο μπορείτε, έστω και ψεύτικα, γιατί δημιουργεί στρες σε αυτούς που πρέπει

Ακούσαμε και το Lou Reed. Ας πάμε παρακάτω σε μια δημιουργία του Θάνου Μικρούτσικου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου, Όσο κρατάει ένας καφές live.

τόσο κομματάρα που ξέχασα να το ανακοινώσω κιόλας. Moby, Natural Blues, αντίπροτελευταίο από αυτή την εκπομπούλα. Εντάξει, η απόλαυση μετράει.

0: Και αφού ακούσαμε το Μόμπι και την κομματάρα του και ναι, την αλμπουμάρα το Play, πάμε λίγο πιο εναλλακτικά. Σημερινοί κολυμβετές, το πολλαπλό σου είδωλο. Προσωπικά εκπληκτικά αγαπημένο, τους έχω και στο βινήλιο τους.
1: Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω τραγούδια.
0: Μακριτζής εδώ δίνει ρέστα, η φωνή όλοι νομίζουν ότι είναι ψεύτικη και όμως είναι δική του.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Μανώλης Ρασούλης, νιώσε με. Για 2 ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, in aeternum. Ελπίζω να περάσατε καλά, εγώ σίγουρα πέρασα καλά. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Τετάρτη. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, ακολουθεί η Ροκόμελο με τον Νικόλα και την Ελένη. Στο επανειδήν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα, να τρώτε όλο σας το φαγητό.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν

0: Όχι, όχι. Κάτι πιο εκλεκτό.
1: Για δοκιμάστε αυτό.
0: Όχι, με τίποτα. Κάτι ελληνικό και δυνατό.
1: Τότε ξέρω ακριβώς τι θέλετε.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Το ροκόμελο θέλετε. Πού να το σερβίρουμε και τι ώρα?
0: Μα φυσικά στο Eternal Radio, Κυριακή 8 το βράδυ. Ροκόμελο με την Ελένη Μιχαηλίδου, κάποιες Κυριακές, 8 το βράδυ στο Eternal Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είμαστε σήμερα έτσι? Εδώ, Τετάρτη της πρώτης εβδομάδας Ιουνίου, της πρώτης εβδομάδας του καλοκαιριού. Όλοι κουβαλάμε μια κούραση. Είναι, δεν ξέρω, ημέρες τέτοιες. Ακούτε τη φωνή μου που πάει να κλείσει, αλλά θα συνεχίσουμε εδώ μαζί. Και όχι, η μικρή Ελένη δεν κλαίει. Είναι χαρούμενη γιατί είστε όλοι εδώ, είμαστε παρέα για να περάσουμε και αυτό το βράδυ. Και μιας και είναι βράδυ, λέω απόψε να μην κοιμηθούμε. Τι λέτε?

0: Λοιπόν, ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά ναι, ας μην κοιμηθούμε ακόμα τουλάχιστον. Έχουμε ένα δίωρο και κάτι ίσως ακόμα εδώ μαζί. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, βρε παιδιά. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αθανασόπουλο που μας έδωσε τη σκυτάλη από το Είναι Eternum, την υπέροχη εκπομπή του, την οποία δυστυχώς λόγω μαθημάτων δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω, αλλά πού θα πάει, θα τελειώσουν και τα μαθήματα. Είστε καλά. Καλό μήνα. Σας βρήκε έτσι η καλοκαιρινή διάθεση στο δρόμο, σας αγκάλιασε. Το προσπαθούμε νομίζω, τι λέτε. Είναι και ο καιρός που βοηθάει, είναι και οι ημερομηνίες εννοείται. Και ο Νίκος θα έρθει στην παρέα μας λίγο πιο μετά, γιατί εγώ σχόλασα 10 παρά, ο Νίκος σχολάει 11 παρά, αλλά δεν μπορούσαμε να μην είμαστε και απόψε μαζί σας εδώ, οπότε θα λάβει τη θέση δίπλα μου λίγο πιο μετά, έτσι, ένα 40 λεπτό ακόμα. Λίγο διαφορετική, λίγο ανάκατη η εκπομπή μας σήμερα, λίγο καλοκαιρινή, δεν ξέρω, θέλω να είναι χαλαρωτική. Θέλω να βοηθήσει και εμένα και εσάς να διασκεδάσουμε, να ηρεμήσουμε και ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Να χαρούμε επίσης. Λοιπόν, www.eternalpavlaradio.net. Εάν θέλετε να συνδεθείτε και στο chat του σταθμού, πατάτε κάτω δεξιά το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι και μπαίνετε να πείτε μία καλησπέρα. Θα ήθελα έτσι να δώσετε το παρόν. Θα πούμε και τις πρώτες καλησπέρες σε λίγο. Και μιας και είπαμε για καλοκαίρι και σας άρεσε έτσι και η πρώτη επιλογή, σας θύμισε καλοκαίρι, έτσι στην παραλία, μια φωτιά και εμείς γύρω, λέω να σας βάλω και μέσα σε ένα πλοίο και να πάμε μια κρουαζιέρα με το Βαγγέλη Γερμανό.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Βέβαια, εγώ ακούγοντας το τραγούδι σκέφτηκα ότι οι πιγκουίνοι δεν μου ταιριάζουν τόσο πολύ για καλοκαίρι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, είναι από αυτά τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε έτσι και αυτή την εποχή και να κουνιόμαστε λίγο στους ρυθμούς, να σκεφτόμαστε και εκείνα τα παλιά ωραία χρόνια των νιάτων μας. Όχι ότι γεράσαμε, όχι. Είπαμε, αυτά τα θέματα δεν. Καλύτερα να μην τα ανοίγουμε. Και μιας και είμαστε έτσι για λίγο ακόμα σε καλοκαίρινο mood και να περάσουμε και στα... και να μην σας κολλήσω μόνο στο καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς πρόκειται να έρθουν καλοκαιρινές εκπομπές, καλοκαιρινά πάρτι που είπε η Σμήνη. Έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε σε δυτικές συνοικίες, πάμε να κλείσουμε καλοκαιρινά ραντεβού.

Και ναι, είμαστε εδώ σε ένα καλοκαιρινό ραντεβού απόψε. Είναι 3 Ιουνίου, είναι 10 και 18 το βράδυ και ένα ροκόμελο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ, χαίρομαι που μαζεύετε η παρέα. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες με τα παιδιά που είστε στο chat. Καλησπέρα Δημήτρη, Θάλια και παιδιά εκεί, Θωμά, Στελίνα. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα Ισμήνη μου, πού είναι ο Θοδωρής. Καλησπέρα Κατερινάκη, Νίκο, δουλεύεις εσύ αλλά είσαι μέσα στο chat, δεν πειράζει. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα στην Τίνα μου, είναι ο Νίκος εκεί, είναι ο Αντώνης εκεί και στο Γιώργο μας. Καλησπέρα στη Σταυρούλα μας που ακούει, δεν ξέρω αν είναι και ο Θοδωρής εκεί και είναι δίπλα και χορεύει, άραγε ο Θοδωρής, μπα, δεν νομίζω σε αυτά, αν βάλω κανένα πανούση, νομίζω θα χορέψει. Μου λέτε τι ήταν σήμερα οι γιορτές στα σχολεία. Ήταν οι καλοκαιρινές εορτές. Έτσι, μια γιορτούλα κάνουμε κι εμείς εδώ μαζί. Τη γιορτή του προνήπιου. Τι λέτε. Γιατί λέγατε μέσα στο chat η ηλικία μας χωρίς τα καλοκαίρια. Νομίζω θα μας συνέφερε η ηλικία μας να είναι μόνο τα καλοκαίρια. Τι λέτε, δεν θα ήταν πολύ καλύτερα. Θα ήμασταν γύρω στα 10 μας χρόνια τώρα, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Έχει καιρό να βάλω κορκολί. Όχι τόσο πολύ, όχι τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά πάμε να σκορπίσουμε στους 5 ανέμους. Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα.

Τι έγινε, τι έγινε. Εκεί στο chat ονειρεύεστε τα παιδικά μας καλοκαιριά. Σας πήγα πίσω στο 1991. Τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό. 1991 λοιπόν κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Και βλέπω που μιλάτε για παιδικά καλοκαίρια, για καλοκαίρια έτσι που μετρούσαμε μπάνια και παγωτά. Νομίζω περισσότερο παγωτά μετρούσα. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή ονειρεύομαι ένα καλοκαίρι που θα κάνω πάρα πολλά μπάνια. Δεν έχει έρθει ποτέ μέχρι τώρα, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Τι άλλο λέτε. Διαγωνισμός μπάνιων και παγωτών, ναι. Να τρώμε πίτες και γεμιστά από τη γιαγιά στο χωριό. Ωραίες εικόνες, όμορφες εικόνες, ανέμελη ζωή. Ας ταξιδέψουμε έστω για λίγο σε εκείνα τα χρόνια, τα ανέμελα. Η καθημερινότητά μας είναι λίγο πιο δύσκολη, έως πολύ, αλλά το μυαλό μας νομίζω ότι δικαιούται κάποιες στιγμές έτσι να ταξιδεύει εκεί πίσω. Και μιας και είμαστε εσείς σε καλοκαιρινό μουντ ακόμα, λέω να σας πάρω και να πάμε στη Σίδρα στα Στενά με έναν πουφ αγκαλιά.

Πόσο αγαπώ τις εικόνες που δημιουργείται εκεί στο chat. Πολύ πολύ τις αγαπώ. www.eternalpavlaradio.net και κάτω δεξιά, πατώντας το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι, συνδέεστε για να δείτε περί τίνος ομιλούμε. Εκεί εικόνες, στιγμές, αναμνήσεις, να κυνηγάμε τζιτζίκια και χρυσόμυγες. Τι άλλο, να ακούμε τα κύματα. Αχ, ναι, νομίζω ότι έχουμε πολύ πολύ ανάγκη από αυτήν την ξενιασιά των παιδικών μας χρόνων. Πολύ την έχουμε ανάγκη, γι' αυτό με την πρώτη ευκαιρία με ένα τραγούδι μας έρχονται στο μυαλό όλες αυτές οι όμορφες εικόνες. Τίνα, η Τίνα μου λέει ότι της έφερε ο Πουφ στο μυαλό την μονοήμερη εκδρομή του σχολείου και το τραγουδούσαμε στο λεωφορείο. Ναι, πόσο ωραία ήταν εκδρομές έτσι στο σχολείο που τραγουδούσαμε όλοι μαζί. Αχ, πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρέπει, δεν ξέρω. Θα είναι ένα παιδικό πάρτι για μας. Θα είναι ένα καλοκαιρινό πάρτι, για να μην το πω παιδικό. Το λέμε, αλλά πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Πρέπει να γίνει. Έχουμε ανάγκη να βρεθούμε, να εκτονωθούμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να αγκαλιαστούμε, να χαρούμε. Έστω και για λίγο να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Μέσα είσαι, Βέρμαν. Βέβαια. Ποιο τραγούδι θέλεις από Σοφία Αρβανίτη? Για γράψε μου εκεί στο chat, Δημήτρη. Έχω βάλει γυναίκες για τη συνέχεια. Ξέρετε την αγάπη μου για αυτά τα pop και τα ποπόμελα που κάνουμε πολλές φορές αντί για ροκόμελα. Σήμερα θα είναι, εντάξει, λιγότερα. Θα πάμε σιγά σιγά σε ροκάκια. Τι θέλετε. Ποιος θα παίξει μήλα? Α, θα παίξουμε κιόλας. Οκ. Okay. Και λάστιχο, σας παρακαλώ. Λάστιχο να παίξουμε. Το μόνο που θυμάμαι είναι το επόμενο τραγούδι που έχω βάλει στη λίστα. Δεν είναι καλοκαιρινό. Άνοιξη μας φέρνει. Είναι που μύριζε άνοιξη το πρώτο μας φιλί. Αλλά έτσι, αυτό ήθελα να ακούσουμε, οπότε πάμε.

Βέβαια, εμείς θυμόμαστε πολλά εδώ από ό,τι βλέπω και ετοιμαζόμαστε για εξορμήσεις. Τι έγινε, θα πάμε στη Χαλκίδα, θα πάμε να παίζουμε μήλα στην παραλία. Πού, από τι ωραίες εικόνες. Ας είναι και στη Χαλκίδα, είναι κοντά, είναι υπέροχα, είναι υπέροχα. Δεν είναι ανάγκη να πάμε σε ένα μακρινό νησί. Και εδώ η Χαλκίδα μας είναι υπέροχη και έχουμε φίλους που μας αγαπάνε εκεί πάντα και εμείς τους αγαπάμε. Και έτσι, από μία γυναικεία φωνή σε άλλη μία γυναικεία φωνή, και όσο εγώ θα πάω να βρω τα τραγούδια που μου λέτε εκεί για καλοκαίρι, πάμε να ακούσουμε τη Μαντώ. Και στοιχηματίζω πως θα μου ζητήσετε πολλά ακόμα καλοκαίρινα τραγούδια.

αγαπημένη Μαντώ, και ενώ προσπαθώ έτσι να βρω από τα τραγουδάκια που μου γράψατε στο chat, είπα να σας χαρίσω ένα, γιατί ταιριάζει με όλα αυτά που είπατε εκεί. Καλά στην και τη σταυρούλα μας που μπήκε στο chat. Ποιον δεν έχω χαιρετήσει, δεν έχω πει το χάρτη μας. Για να δούμε από ποιες χώρες μας ακούτε. Είδα μια Ταϊλάνδη που αναβοσβήνει εκεί στο χάρτη. Παιδιά, αλήθεια. Αλήθεια, ποιος μας ακούει από Ταϊλάνδη? Για στείλτε το παρόν. Ηνωμένες Πολιτείες, Φινλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ρουμανία και από όλη την Ελλάδα. Για να δω, μας ακούει κανένας από ελληνικό νησί? Όχι, βλέπω Νάουσα, Βόρεια Ελλάδα εκεί και Αθήνα. Νησί δεν έχουμε, αλλά έχουμε Ταϊλάνδη. Ποιος είναι στην Ταϊλάνδη? Να μας δώσει το παρόν και να μας στείλει και μια φωτογραφία έτσι εξωτική από εκεί. Λοιπόν, σας εύχομαι οι καλοκαιρινές σας διακοπές να είναι πραγματικά υπέροχες. Να είναι διακοπές που θα σας γεμίσουν τις μπαταρίες τόσο που θα έχουμε ενέργεια μέχρι τις επόμενες καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να ακούσουμε καλοκαιρινές διακοπές από Νίκο Καρβέλα.

Όταν ψήλο έφτιαχνα αυτή τη λίστα, γιατί τώρα παίζουν κομμάτια επίσης τα οποία ήταν εκτός λίστας, αλλά βλέπω ότι σας αρέσει. Νόμιζα ότι, λέω, θα ξενερώσουν, θα περιμένουν μια ροκ εκπομπή, πόσο μάλλον όταν θα μπει και ο Νίκος εδώ. Αλλά τελικά νομίζω ότι κάτι κάνει και κάτι σας αρέσει, έτσι σας αφήνει και αυτό το... αυτά τα κομμάτια έτσι τα πιο καλοκαιρινά, τα πιο pop. Και πού θα πάτε διακοπές, για να βάλω τα ερωτήματα, γιατί είπαμε πάντα κάτι, ένα θέμα συζήτησης ανοίγει εδώ. Έχετε κανονίσει τις διακοπές, θα είναι σε νησί, θα είναι στη στεριά? Μπορεί να μην πάμε διακοπές, αλλά να βρεθούμε εδώ, ρε παιδιά, δεν είναι ανάγκη. Ξέρω ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο για όλους μας. Οπότε, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές, θα ήθελα να μου πείτε ποιες θα ήταν οι ονειρικές διακοπές για σας. Ποιες θα ήταν οι ιδανικές? Για γράψτε μου μέσα στο chat. Πώς θα ονειρεύεστε τις υπέροχες, τις μαγικές σας διακοπές? Σε θάλασσα, σε βουνό, σε νησί? Με ποιους θα θέλατε να είστε? Πώς θα θέλατε να περνάτε? Τι θα θέλατε να κάνετε? Πάρτι όλη μέρα, ύπνο όλη μέρα, αραχτή σε μια ξαπλώστρα όλη μέρα μέσα στη θάλασσα? Και πάμε να ακούσουμε και το καλοκαιράκι των Φατμέ, γιατί ναι, οι καλοκαιρινές διακοπές είναι το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά υπάρχουν και αυτά.

0: Έπρεπε να βάλω όλες τις παραμέτρους. Ποιες θα ήταν οι ιδανικές σας μαγικές διακοπές αν είχατε όσο χρόνο θέλετε και όσα χρήματα θέλετε. Έπρεπε να το διασαφηνίσω. Σαρδινία λέει Σταυρούλα και μετά μια Κούβα. Οκ. Ωραίοι μακρινοί προορισμοί. Η Κούβα, μακρινός προορισμός. Ο Δημήτρης μας λέει ένα σπίτι με αυλή 20 μέτρα το πολύ από τη θάλασσα. Ξύπνημα βουτιά, καφέ βουτιά, ψώνια βουτιά, άναμα φωτιάς, ψήσιμο βουτιά, φαΐ, ξεκούραση βουτιά. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα ήταν αυτές οι διακοπές μου, έτσι όπως περιγράφει ο Δημήτρης. Αλλά τα τελευταία χρόνια αυτό κάνουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε σε ένα χώρο που να είναι πάνω στη θάλασσα, ούτε τα 20 μέτρα που λες. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν στο Τολό το Σεπτέμβριο, κλείνουμε δωμάτιο που είναι πάνω στην παραλία. Πάνω, κατεβαίνει στην αμμουδιά, δηλαδή είμαστε 2 λεπτά από το νερό. Και είναι αυτό που λες, ξυπνάμε, βουτιά. Βγαίνουμε, πρωινό, βουτιά. Ούτε φαγητό, παίρνουμε φαγητά έτοιμα από το σπίτι εδώ μαγειρεμένα που απλά ζεσταίνουμε. Και ναι παιδιά, είναι ό,τι πιο ξεκούραστο μπορείς να κάνεις. Μόνο έτσι ξεκουραζόμαστε, μόνο έτσι. Ούτε πολλές βόλτες, τίποτα. Θαλασσίτσα είναι αυτό που εμείς τουλάχιστον έτσι χρειαζόμαστε, νομίζω πολύ από εμάς. Απ, Σταυρούλα, συγγνώμη, δεν είδα την Ελλάδα πρώτη. Πούντι. Α, θα γυρνούσε όλη την Ελλάδα. Συγγνώμη, είδα, έπεσε το μάτι μου στη Σαρδινία. Πού αλλού θα πάτε. Σε εκείνα τα μικρά νησιά της Ταϊλάνδης. Ελεύθερο κάμπινγκ, λέει η Τίνα. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς τον υπέρλαμπρο. Δεν ξέρω. Είναι τι ανάγκη έχει ο καθένας από εμάς. Κάποιος μπορεί να ήθελε κοσμοπολίτικες διακοπές, εξωτικές διακοπές. Εμείς θέλουμε απλά διακοπές. Ισοπεδωτικό, αλλά ναι. Διακοπές από όλα. Τι είναι διακοπές? Διακοπές. Σταματάμε ό,τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Πού θα ήθελα να είμαι. Θα ήθελα να είμαι σίγουρα σε μία ξαπλώστρα. Εκεί. Αύριο το πρωί. Αλλά δεν γίνεται. Και επειδή ακούει ο Θοδωρής εκεί δίπλα στη Σταυρούλα. Ακούει ακόμα, ακούει. Και ξέρω ότι του αρέσει αυτό το τραγούδι. Θοδωρή, για σένα και για το γατάκι. Είναι κάπου εκεί αγκαλιά.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντικά.

0: Και εκεί που είσαι αραγμένη Ελένη στην ξαπλώστρα, έρχεται κάποιος και σου πετάει μια πετσέτα στη μούρη.
1: Ποιος?
0: Και είπα πετσέτα, φαντάσου να ήταν καμιά νερόμπομπα, ας πούμε, ναι, κάτι. Τι θα ήθελες να μου πετάξεις τη μούρη, ας πούμε?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Μια μπάλα του bowling.
0: Γεια σου Νικολάκη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Τι έγινε?
1: Χάμος. Καλά.
0: Ήρθες να αμαυρώσεις το ήρεμο καλοκαιρινό μας βράδυ.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κουνούπια. Και τώρα τι,
0: κουνούπια.
1: Τι ήρεμο λες και τα λοιπά.
0: Όντως κάτι με υγρασίες και πλάκα, αλλά...
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Για να δω, για να δω. Τα παιδιά συνεχίζουν εκεί να λένε για τις διακοπές. Καταρχήν κέρδισε η Ολυμπιακάρα μας.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Μπράβο. Ο Γιώργος έβαλε μια άλλη διάσταση στο πόσο μακριά θα θέλουμε να είμαστε από τη θάλασσα. Λέει λοιπόν 100 μέτρα από τη θάλασσα για αποφυγή τσουνάμι. Πίστεψε με Γιώργο, το έχω σκεφτεί πολλές φορές όταν είμαστε εκεί στο Τολό στην παραλία και λέω Παναγία μου, αλλά εντάξει, να γίνει τσουνάμι στο Τολό λίγο δύσκολο νομίζω, λίγο δύσκολο. Ελεύθερο κάμπινγκ, ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Δεν ξέρω, κάποτε το ήθελα, πλέον δεν το... Δεν ψήνουμε και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Για το λόγο ότι θέλω το air condition.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, αν το ελεύθερο κάμπινγκ έχει να κάνει γεννήτρια ρεύματος που να σηκώνει air condition, να το κουβεντιάσουμε το πράγμα. Αλλιώς ναι. Είναι το μόνο θέμα, έτσι, αυτό. Mm. Και το ελεύθερο κάμπινγκ να έχει και τουαλέτα που να είναι, που να μπορέσουμε
0: να είναι κανονική τουαλέτα.
1: Κανονική είναι. Όχι τώρα τουρκικές και αραβικές και αυτό. Τουρκικές και αραβικές μόνο στην κουζίνα μας. Δεν θέλουμε την τουαλέτα μας.
0: Σε ξαναβαφτίσανε. Νιλόλα, Νιλόλα, Νιλόλα. Γιατί είσαι Νιλόλα?
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, είσαι ο Νιλόλας.
1: Είμαι και φαίνομαι. Τι γράφει εδώ πέρα Ελένη Μιχαλίδου Ροκόμπου, πού είμαι δηλαδή, τι κάνω?
0: Τίποτα, είπαμε η εκπομπή σήμερα ξεκίνησε με μικρή Ελένη που κλαίει. Δεν κλαίει, είπαμε γελάει. Φαίνεται ότι κάνω εγώ εκπομπή. Τι πας να κάνεις τώρα?
1: Κάνα σε βγάλω από τη μέση.
0: Γιατί να με βγάλεις από τη μέση?
1: Θα βγει, μπορεί και να με βγει. Έτσι, ακόμα είσαι με το παλιό το πρόγραμμα που δεν, ναι, να κάνεις εμάς τα καινούργια.
0: Δεν πειράζει.
1: Να κάνεις εμάς τα καινούργια.
0: Να δούμε εμφάνιση σε κάποια άλλη χώρα ο χάρτης μας. Πώς ξαναπάμε, περίμενε να δούμε. Κοίτα και την Ταϊλάνδη, βλέπεις την Ταϊλάνδη. Ποιος μας ακούει, βρε παιδιά, από την Ταϊλάνδη? Πού είναι η Ανούλα που δεν μας ακούει από την Ελβετία?
1: Μπορεί να μας ακούει την Ταϊλάνδη.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω εγώ, μπορεί να πει. Τι να σου πω τώρα. Τι Ταϊλάνδη, τι Ελβετία, δύο βήματα δρόμο είναι. Α, το είδες, να το. Έτσι,
0: δηλαδή μάθει. Εσύ τώρα χάρηκες που έβαλες το όνομά σου να φαίνεται εκεί.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, τελευταίο δεν βγαίνει, βγαίνει μόνο τραγούδια. Ναι. Θα το ξαναχαλάσω πάλι.
0: Νομίζω ότι δεν θα παίξουμε το μη μου μιλάς για καλοκαίρια, αλλά θα σου χαρίσω το μη μου χαλάς τα καλοκαίρια.
1: Γιατί καλέ και εσύ, πώς κάνεις έτσι. Αυτό, βρήκα και αυτό εδώ πέρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το θέλετε.
0: Τώρα θα χορέψει ο Θοδωρής, φίλε. Έχει σηκωθεί από τον καναπέ, τον κάνω εικόνα. Πετάει το γατί στον αέρα. Μην πετάξει και τη σταυρούλα στον αέρα.
1: Μα τώρα μου ο μαύρος στην εκπομπή την προηγούμενη με το ύμνο του Παναθηναϊκού.
0: Είχα βάλει τον ύμνο του Παναθηναϊκού γιατί τον χάρισε ο Βασίλης το Δημήτρη που είχε γενέθλια.
1: Και εγώ το χαρίζω στον Θοδωρή που κερδίσαμε κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Να βάλουμε λοιπόν το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης. Ένα από τα τραγούδια που ζήτησε ο Δημήτρης και θα βρούμε και άλλα έτσι στην πορεία.
1: Να βάλουμε τραγούδι, να βάλουμε και σποτάκι.
0: Μιας και είμαστε στα καλοκαίρια.
1: Τι ώρα ώρας, είναι? 11.
0: Α, πήγε 11.
1: 5-11, ναι, βέβαια. Και τώρα άλλα είχα ετοιμάσει τελείως για σου.
0: Δεν πειράζει. Πες ότι τελείωσε μια εκπομπή και ξεκινάει η καινούργια.
1: Είναι τελείως για σου. Οπότε
0: δεν πειράζει. Γεια σου, Νίκο μου. Μπορείς να
1: φύγεις. Πραγματικά η τελείως για σου, οπότε δεν έχει
0: νόημα. Ωραία, γεια σου.
1: Γεια σου. Θα δω τι θα κάνουμε.
0: Εσύ και τα φιλιά σου. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι? Τα πίνω στην υγειά σου. Γεια σου. Παιδιά, ποιος το λέει. Μια γυναικεία παρουσία είναι. Δεν είναι η Χαλκίδη. Όχι. Θα το βρούμε. Έλα. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, αλλά μη μου χαλάς τα καλοκαίρια.
1: Εντάξει.
0: Πάω να βρω ποιος το λέει.
1: Ποιος το λέει?
0: Θα βάλεις το τραγούδι.
1: Εντάξει. Πρέπει να πάρεις και το κουμπάκι. Η Χαλκίδη λέει.
0: Η Χαλκίδη είναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Βάλε και θα το βρούμε.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Βεβαίως λοιπόν ακούτε ένα radio. Ναι,
0: και ήρθε ο Νίκος να μας θαλασσώσει την εκπομπή.
4: Γιατί κάνεις αλλαγές?
0: Γιατί βλέπω ότι αλλάζει τα τραγούδια, δεν πειράζει.
4: Αλλάζω, κάνω αλλαγές. Συγγνώμη, έχεις βάλει μία ώρα.
0: Τώρα θα φύγουν όλοι, θα πάνε για ύπνο.
4: Μία ώρα και δεν έχεις βάλει ένα ξένο. Ένα ξένο, έτσι.
0: Ναι, εγώ δεν βάζω ξένα σπάνια. Δηλαδή ήθελα να κάνω ελληνική εκπομπή τώρα.
4: Δεν το έχω βάλει ξένα τώρα.
0: Εντάξει.
4: Έτσι.
0: Α, αυτή είναι ελληνική παραλία.
4: Γιατί, πώς,
0: είναι ή μάλλον ήταν οι μικρές καβουρότρεπες στη Χαλκιδική. Έβαλε Θεοδωρής μια ωραία φωτογραφία. Εκεί πώς πας με βαρκούλα? Μάλλον, δεν βλέπω να έχει από δρόμο. Δεν ξέρω, αλλά αυτές οι παραλίες εμένα με αγχώνουν. Εγώ θέλω να έχει πρόσβαση με δρόμο. Να μπορεί να φτάσει αυτοκίνητο εκεί κοντά άμα χρειαστεί.
4: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
4: Κάτσε, γιατί τώρα παραγγείλουμε βινίλια. Με συγχωρείς.
0: Τι?
4: Μου στείλανε εδώ δεύτερο. Παραγγείλω βινίλια.
0: Άσε μας, παιδάκι μου.
4: Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα. Έτσι. Και μπορεί να δείτε τι άλλο έχω παραγγείλει.
0: Καλά.
4: Λογικά είναι στο δρόμο δύο βινιλιάκια.
0: Okay.
4: Ήδη το να περιμένουμε. Τώρα να το ξέρεις, το έχω πει εσένα. Δεν σου λέω που να. Σου έχω πει, Σου είπα προχτές.
0: Α, ναι.
4: Ναι, μην πεις. Όχι. Α, το βάλουμε να παίξει. Είναι πολύ δεν το ξέρουν. Πολλοί δεν το ξέρουν.
0: Είναι έτσι. Χρώμα.
4: Δεν το ξέρουν ότι έχει βγει σε βινήλιο. Έτσι,
0: είναι χρώμα.
4: Πάμε σε κάτι ξένο. Για να δω αντιδράσει. Θέλω να δω αντιδράσει από τον κόσμο εκεί.
0: Δεν ξέρω.
4: Δεν το ξέρει. Δεν σου λέει κάτι ο τίτλος.
0: Ναι, boys. Μάλλον. Boys.
4: Αφού το έκανε έτσι κουλουβάκατα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εγώ με λε που λε: Μην είναι καλησπέρα, δεν με χαιρετίζει. Δεν έχω χαιρετήσει κανέναν εν τω μεταξύ, έτσι. Τι θα κάνω. Χαιρετίζει εσύ για μένα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
4: Πάμε τώρα. Μπάει, μπάει, μπάει. Βάλω και μετά γκέρε, γκέρε, γκέρε.
0: Τα κορίτσια ξενυχτάνε πάει μετά.
4: Να το βάλω.

0: Τι, δεν είμαι εγώ μεγάλο μωρό, δεν κάνεις γνώμη δηλαδή κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι, δεν είμαι εγώ.
1: Ευτυχώς που δεν χρειάζεται να αλλάζουμε και πάνω.
0: Εντάξει, σε μερικά χρόνια θα χρειάζεται και αυτό μάλλον, δεν ξέρω. Σιγά σιγά, εντάξει, νωρίς ακόμα είναι. Οπότε είμαι πολύ μικρός ακόμα, έτσι.
1: Με τα καλοκαίρια ή χωρίς τα καλοκαίρια που λέγαμε πριν. Βλέπω μια Ελβετία που εμφανίστηκε στο χάρτη.
0: Ναι, έφυγε
1: έφυγε η Ταϊλάνδη.
0: Ταϊλάνδη όμως.
1: Ρεάννα, μήπως ήσουν στην Ταϊλάνδη προηγουμένως και μας άκουγες από εκεί.
0: Μπορεί, ναι.
1: Γιατί βλέπω μια Ταϊλάνδη και τώρα βλέπω μια Ελβετία.
0: Εντάξει, ναι, κάπως έτσι.
1: Τι κοινό άραγε να έχει η Ταϊλάνδη με την Ελβετία, δεν ξέρω.
0: Τι ξέρω εγώ τώρα.
1: Θα μπορούσε να έχει κάτι κοινό η Ελβετία με την Ταϊλάνδη. Ένα τάφ, ένα τάφ.
0: Θα σε γελάσω. Θα σε γελάσω, δεν πάει το μυαλό μου. Σοκολάτες όχι. Γιατί στην Ταϊλάνδη το σοκολάτες με τριζόνια μες και τζιτζίκι. Έχουν και σκοφέ και λοιπόν. Τώρα...
1: Είναι μέρη στα οποία θα ήθελα να ταξιδέψει στα Σταυρούλα. Θα βρω εγώ ένα κοινό.
0: Ο Ζαν Κλοβαντάμ, ποια χώρα ήταν?
1: Μάλλον έχει ταξιδέψει στην Ελβετία.
0: Ποιος ο Ζαν Κλοβαντάμ?
1: Όχι, στα Σταυρούλα.
0: Α, στην Ταϊλάνδη όμως έχει πάει στα Σταυρούλα.
1: Όχι, αλλά θα τη στείλουμε.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Τι να πω.
1: Εσύ, Νίκο, αν σου λέγανε έχεις όσο χρόνο θέλεις, όσα χρήματα θέλεις για να πας κάπου διακοπές, πού θα πήγαινες?
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Σκέψου το τώρα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Πραγματικά μετά από τόσα χρόνια έρευνας και διακοπών και δεν συμμαζεύεται, πραγματικά θα σου έλεγα το λόγο.
1: Το λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Είναι ειδικά στο ξενοδοχείο που ξέρεις ότι πηγαίνουμε, γιατί έχει όλα όσα θέλω και χρειάζομαι. Δεν έχει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, ακριβώς ό,τι θέλω. Ποτέ...
1: Είναι αυτό που λέω. Εμείς δεν ονειρευόμαστε έτσι διακοπές. Θέλουμε απλά διακοπές.
0: Έτσι. Αυτό το πράγμα που κάναμε πέρυσι, που παρκάραμε το αμάξι τη μέρα που φτάσαμε στο Τολό και το ξεπαρκάραμε τη μέρα που φεύγαμε, ήταν πραγματικά το κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Άλλοι θέλουν να γυρνάνε, δεν ξέρω. Εγώ εκεί άραζα το μπαλκονάκι με τη θάλασσα, βούταγα στη καθημερινά 15 φορές τη μέρα στη θάλασσα, είχα πάρει την καφετιέρα μου και το καφεδάκι μου, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Αχ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Διακοπές. Έβγει κανένας αυτό το μήνα? Πάει κανένα διακοπές. Γιατί με κλείνεις?
0: Δεν σου κάνω, σου κάνω διακοπές.
1: Έλα.
0: Και αυτές οι διακοπές είναι, δεν σου κάνουν.
1: Μπορώ να σε κάνω να διακοπάρεις τελείως. Θέλεις. Θέλεις ή δεν θέλεις?
0: Όχι, δεν θέλεις. Δεν θέλεις.
1: Και μετά τα αγόρια, τι θα έρθει? Θα έρθουν τα κορίτσια.
0: Ξέρω εγώ.
1: Γιατί?
0: Ήθελα να ξέρω ποιο είναι αυτό το μυστικό που ξενυχτάνε.
1: Α, είναι μυστικό, δεν σας το λέμε.
0: Συγγνώμη, λέτε.
1: Μα δεν θα είχε νόημα αν σας το λέγαμε.
0: Λοιπόν, και μετά θα κάνουμε δοκιμή δίσκου. Έχω κάποιους δίσκους εδώ πέρα, τους οποίους δεν τους έχω ακούσει καν. Δεν τους έχω δοκιμάσει, οπότε...
1: Και πρέπει να παραματιστούμε σήμερα.
0: Εννοείται, μαζί, εδώ είναι καλή δίσκη. Και να δεις τι έχουμε. Κομμάτια υπέροχα.

0: Εντάξει, είναι και υπολογιστή μέσα στο σύστημα. Δηλαδή, κολλάει η βελόνα από το MP3.
1: Μα πες μου τώρα. Μα και μια άλλη μέρα εμένα μου ακούστηκε ναι. που σου το είπα. Μου λες, δεν είναι βινίλιο.
0: Ναι. Όχι, υπολογιστή. Τώρα, εντάξει. Τι να πω. Ναι, ναι. Το πρέπει να το αρχείο του MP3, δεν ξέρω να το κόψει. Πρέπει, εντάξει, ναι. Τι να πρώτο φτιάξει, τι να πρώτο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Προσπαθώ να δω. Δηλαδή, ναι, η Ανατολή.
0: Ναι.
1: Ο ήλιος να ανατέλει μέσα από τη θάλασσα.
0: Αυτό το έχουμε στο τολό. Αλλά δεν δει μέσα από τη θάλασσα. Δει από την άλλη μεριά.
1: Ανατέλει.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν βλέπουμε πού δει. Ναι.
0: Για πού λέτε.
1: Δεν ξέρω. Στο Λιμιώνα από ό,τι βλέπω εδώ. Ο ήλιος ανατέλει μέσα από τη θάλασσα. Ναι. Αυτό γίνεται ναι. και στο τολό το πρωί.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά... Ναι. Αλλού. Ναι. Δει αλλού. Mm, αυτό που λέει και η Τίνα.
0: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το, καθαρά με τον προσανατολισμό της παραλίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η παραλία σου κοιτάει η βορειά ή η νοτιά, έχεις την πιθανότητα να δεις αριστερά και δεξιά, δύση και ανατολή.
1: Καλά. Γιατί... Δεν είναι αυτή την ώρα για να προσανατολιστώ ιδιαίτερα, οπότε...
0: Λοιπόν...
1: Όχι.
0: Είναι όπως το GPS που σου λέει,
1: όχι.
0: Πηγαίνετε βορειοανατολικά.
1: Ναι, και το έτσι. GPS σε βάζει και κάνεις γύρω-γύρω την πλατεία 8 ώρες γιατί δεν αποφασίζεις που πρέπει να πας.
0: Ναι, πηγαίνετε βρες
1: το σταυρό
0: του νότου και στρίψε δεξιά στο φανάρι.
1: www.eternalpavlaradio.net να δείτε τις όμορφες φωτογραφίες που βάζουν τα παιδιά στο chat από διακοπές. Καταράκτες της Νέδας.
0: Είναι στην Πελοπόννησο αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και είναι το μοναδικό ποτάμι το οποίο είναι και θηλυκό όνομα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο, έχουν βάλει εκεί από Λιμιώνα στην Εύη, έχει βάλει ο Γιώργος. Ο Γιώργος...
0: Αυτό βάζουν φαγιά πάλι
1: από
0: καλά.
1: Από πού είναι. Μην αρχίσετε να ανεβάζετε φαγητά επειδή το είπε ο Νίκος, πεινάμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Στείλτε με delivery παρακαλώ.
0: Και αυτό γίνεται, εννοείται. Κάπως είναι έτσι. Είναι ωραίο, να σου πω κάτι, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, τώρα ας πούμε, αυτό που έχει στείλει Σταυρούλα, που είναι μια φωτογραφία που μπορεί να την κατεβάσει. Ναι. Είναι ωραίο να σου στείλει όλες με ένα σουβλάκι, ας πούμε.
1: Και να μπαρίσεις πάνω και να κατεβαίνει το σουβλάκι.
0: Η στήγα, 3D αν εκτύπωση. Δεν κάνω λάθος, δεν είναι ποτάμι.
1: Δεν ξέρω. Και εγώ πάντως αυτό που είπες ξέρω,
0: ναι.
1: ότι η Νέδα είναι το μόνο θηλυκό ποτάμι, δεν... Ναι, αυτό έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω yeah. τώρα να σας πω. Θα το ψάξουμε. Στίγα.
0: Ποταμός.
1: Είναι ναι. Στίγα.
0: Λοιπόν, Στίξ. Ήταν αρχαίγονη, ήταν θεότητα λέει βέβαια και τα λοιπά.
1: Α, ναι. Μαυρονέρι.
0: Ναι.
1: Στίγα πίστα. Εγώ βλέπω ότι είναι πίστα για σκίδια. Στίγα λίμνη.
0: Ναι.
1: Είναι και ποτάμι.
0: Δεν ξέρω. Ποταμός.
1: Ναι. Τα ύδατα της Στίγος είναι οι πηγές του ποταμού. Ο ποταμός είναι ο ποταμός Κράθης. Απλά πηγάζει από τη Στίγα. Δεν είναι από ό,τι διαβάζω.
0: Καλά το θυμό. Ναι, ναι. Το είχα δει ότι όντως η Νέδα είναι το μοναδικό...
1: Ναι, τα ύδατα της Στίγος είναι οι πηγές του ποταμού Κράθη στο Χελμό.
0: Θέλετε να βάλω λίγο Ice Dearth τώρα με το που είπατε τη Στίγα. Θες λίγο Ice Dearth. Θέλω να πούμε τραγούδι.
1: Όχι, μπορεί να βάλεις και Sticks.
0: Ναι, Sticks. Αρωματικά Sticks.
1: Sticks. Το Take Me Down to the... Take Me Down.
0: Ναι, τι είναι αυτό?
1: Sticks, δεν είναι?
0: Όχι.
1: Τι είναι?
0: Take
1: me down to the board.
0: Έτσι όπως το είπες, είναι σαν
1: να,
0: να ξεκινάς το Paradise City. Take me down to the Paradise City
1: where the grass is green and the girls are pretty.
0: Take me home, yeah.
1: Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση τραγουδάμε απόψε.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λέει, μα έτσι όπως το ξεκίνησες, ήταν σαν να μου κασερός και λέω ένα το bottom the river.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: take me down to the bottom the river.
0: Θα πάρω μια ψαρόβρακο το μωρό μου, φαίνεται.
1: Yes. Λέει, να
0: και άσε το take me down to the... Αυτές το the... Paradise City και δεν σημαίνει.
1: Go down to the πηγάδι, please.
0: Ναι, όπως θες. Λοιπόν, σε πρώτη πανερομροκομελιακή μετάδοση έχω εδώ κάποια βινίλια τα οποία τα έχω παραλάβει πριν από κάποιο καιρό, εν πάση περιπτώσει.
1: 833 χρόνια.
0: Όχι, δεν νομίζω. Απλά όλο έλεγα να τα βάλω να τα δοκιμάσουν, να δω να ακούγονται, να παίζουν και τα λοιπά τι είναι. Και δεν τα έχω βάλει. Οπότε πάνε να τα δοκιμάσουν παρεούλα.
1: Αχ, και ο Θεός βοηθός.
0: Μα γιατί...
1: Αν δεν αποχωρήσω, θα είμαι πάνω να τρώω γιουβαρνά.
0: Δεν μου έχει εμπιστοσύνη. Όχι, θέλω να δω αντίδραση του κόσμου που το αποκούσαν αυτό το κομμάτι. Να δω. Που να μου φινίλιο κιόλας, έτσι, άντε.

0: This is gonna get you. This is gonna get you. Κανονικά.
1: Αχ, μόνο εμείς δεν έχουμε πάει στην Έδα. Α, έστειλες φωτογραφία μου.
0: Περίπου.
1: Γιατί?
0: Τώρα δεν
1: θα τη στείλεις.
0: Ναι.
1: Α.
0: Τώρα δεν είμαστε. Για να ζηλέψουν. Ορίστε που είναι. Μα την πούνε αυτό, κάτι που είναι. Για να με το. Εδώ. Περίμενε.
1: Α, φορτώνει.
0: Φορτώνει. Πρέπει να την φορτώσω. Να την πάω από εδώ, να την πάω από εκεί. Να την. Να.
1: Α.
0: Έλα.
1: Να την. Ναι.
0: Έτσι.
1: Να. Αυτή έτσι, εγώ είμαι.
0: Λέτε,
1: εκεί.
0: Για να μην λέτε και εγώ πάνω
1: είναι
0: είμαι.
1: Είναι στο τολό.
0: Όχι, Γιώργο, θέλει λίγο αυτό. Η Νίκο το κρίνει φωτογραφία.
1: Στο άσανσερ, πως είναι αντιόμαστε κατά λάθος της έφυγε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι, είπαμε, είναι η φωτογραφία, πώς λέει το γκρι, είναι καταράκτης Νάδα. Για όσους μπορούν να καταλάβουν.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Νάδα. Τίποτα.
0: Νάδα, βέβαια. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε. Και...
1: Ναι. Αυτό ήταν εκεί 8 η ώρα το πρωί πρέπει να ήταν.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι.
1: Κατέβει έτσι, ναι.
0: Ήμασταν
1: ναι.
0: Σε ένα. Τι όροφο ήταν, τέταρτος εκεί ήταν.
1: Τέταρτος ήταν.
0: Έτσι, αυτό. Και πραγματικά έβγαλα πολλές φωτογραφίες στην τύχη σχεδόν. Γιατί ήταν ντάλα ο ήλιος και πραγματικά δεν έβλεπα τι έβγαζα, έτσι.
1: Όποιος θέλει να δει τη φωτογραφία, www.eternalpavlaradio.net. Κάτω δεξιά, αγοράκι κοριτσάκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πας για τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, η φωτογραφία είναι πολύ ωραία γιατί είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, αυτή είμαι εγώ εκεί. Και είναι και μπικίνι, αλλά δεν φαίνεται.
0: Με ένα τρούζο το σοδούλι μείνει. Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολο, να με συγχωρείτε, αλλά κάνω τελείως ακρόαση τώρα.
1: Τι θα κάνεις, τι θα βάλεις.
0: Είναι αυτό που ταιριάζει σε αυτό που λέμε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ανώμαλος είμαι, έτσι. Αυτό είναι δίσκος που παρήγγειλα που μου ήρθε πριν από λίγες μέρες, που μπήκε το καλοκαίρι. Είπα να κάνω μαζί ο ακρόαση, να δούμε τι λέει, αν είναι καλός.
1: Χρίτς κάνει.
0: Τι να κάνω, βινήλιο είναι. Αφού είμαστε μέσα στο κλίμα τώρα. Ένα καλοκαιρινό τραγουδάκι.
1: Είναι.
0: Τι, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν ξέρεις.
1: Φοβάμαι. Τι θα ακολουθήσει.
0: Βινήλιο είναι.
1: Δεν έχουμε πάει Παξούς, Αντίπαξους, Νέδα, πουθενά. Δεν έχουμε πάει Κρήτη που λένε τα παιδιά. Τι. Ούτε εκεί στη Χαλκιδική.
0: Ναι, καλέ. Τι με κοιτά. Τι να κάνω, τώρα το βρήκα, τώρα το πήρα. Ήταν και σε ευκαιρία κιόλας. Να μην το μοιραστώ μαζί. Συγγνώμη, δεν είναι καλοκαιρινό το τραγούδι. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Όταν στην Αυστραλία έχουν το Χριστούγεννα που είναι με παραλίες, αγιοβασίλειδες να κάνουν σκι στη θάλασσα, δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι για τους Αυστραλούς.
1: Πάει, ισοπεδώθηκε.
0: Τι?
1: Η εκπομπή. Τελείως.
0: Να βάλουμε και το χρόνο. Τελείως. Δεν φταίω, συγγνώμη. Ναι. Μας ακούνε εδώ, μας ακούνε και από την Τασμανία.
1: Μας ακούγανε από την Ταϊλάνδη. Ναι, αλλά οι άνθρωποι δεν πρόκειται όχι απλά να ξανακούσουν.
0: Γιατί ήθελε, συγγνώμη.
1: Τίποτα, πάει, τελείωσε.
0: Ναι, αν μας ακούνε από Αυστραλία είναι καλοκαιρινό τραγούδι, βεβαίως.
1: Α, τα λεπτικά γιάφα.
0: Χαλκιδική. Ναι. Α, σαν την Χαλκιδική δεν έχει. Σαν την Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε, δεν ξέρω τι να σου πω. Αφού δεν έχει. Αφού δεν έχουμε πάει, άρα δεν έχει. Έτσι ναι. Είναι. Αυτό. Αυτό, τέλος πάντων. Τι να πω. Να. Τι να βάλω. Τώρα το επόμενο κομμάτι δεν είναι και τόσο πολύ για θάλασσα. Αλλά να το βάλουμε, το ζητήσανε.
1: Γιατί αυτό που έβαλε ήταν για θάλασσα.
0: Σούπα. Εγώ σου είπα, ναι. Εγώ σου είπα κανένα συνειρμό.
1: Last Christmas. Τρέχαν τα δάκρυα, ποτάμι.
0: Έτσι. Λούσιος. Λούσιος ποταμός.
1: Ούτε Κέρκυρα έχουμε πάει.
0: Δεν πειράζει, καλά είμαστε.
1: Δεν είμαστε για τη διαφήμιση, έχω πάει.
0: Τι?
1: Διαφήμιση που λέει έχω πάει. Πουθενά δεν έχω πάει.
0: Ναι, αλλά άμα λέγανε για σουβλατζίδικα, σε άλλα έχουμε πάει.
1: Έχω φάει.
0: Ναι, βέβαια, ναι, αυτό ακριβώς είναι. Στον Καγιάφα, δεν ξέρω. Από την Άννα στον Καγιάφα. Μου είναι η Άννα, είδες. Αυτό ακριβώς είναι. Έχουμε την Άννα από τον Καγιάφα εδώ πέρα, από την Άννα στον Καγιάφα. Απλά πράγματα. Ακούει.
1: Δεν ξέρω, μια Ελβετία ακούει τώρα, ποια Ελβετία ακούει.
0: Και η Άννα θα ακούσει την Ελβετία και ο Καγιάφα εδώ βλέπω ακούει. Αυτό ακριβώς. Θέλετε και άλλα
1: Χριστούγεννα. Θα συνεχίσεις.
0: Τι να πω.
1: Μήπως να πας σε κάτι άλλο. Να, κάτι πιο καλοκαιρινό. Με κύματα, με Baywatch, ξέρω εγώ.
0: Baywatch. Baywatch. Όχι, πρέπει να
1: βάλω μουσικό. Μην βάλεις Πάμελα.
0: Αυτό το ζήτησε
1: ο Δημήτρης νωρίτερα.

0: Έτσι.
1: Τι?
0: Ψάχνω να βρω τραγούδια. Τι μου λείπουν τραγούδια.
1: Εγώ θα ήθελα ο Δημήτρης να το χαρίσει στη Θάλια αυτό το τραγούδι. Δεν πειράζει, το χαρίζουμε εμείς από μέρος του Δημήτρη στη Θάλια.
0: Εντάξει, για λογαριασμό του βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως. Ψάχνω, μιλήσεις εσείς. Δεν έχω βάλει τραγούδια μετά.
1: Μακαρένα, μια μακαρένα. Τι λέτε, αχαίροντα εκεί, λέτε πολλά. Όχι, γενικά νομίζω ότι ένα πράγμα που δεν έχω κάνει στην ζωή μου από τα πολλά βέβαια και θα ήθελα να κάνω είναι ταξίδια. Είναι ταξίδια, οπότε πού θα πάει κάποια στιγμή, θα το καταφέρουμε και αυτό. Πέρα από την παραλία του Τολού, η αγαπημένη μου είναι η παραλία στη Λεμεσό, το Ladies Mile. Δεν ξέρω αν έχει πάει κανείς από εσάς.
0: Νομίζω από ό,τι διαβάζω έχει χαλάσει, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, είναι αμμουδερή παραλία αυτή. Εμένα μου αρέσει η αμμουδερή, έτσι ρηχή, γιατί δεν ξέρω κολύμπι, οπότε πλατσουρίζω εκεί στην αμμουδιά. Άλλη παραλία, θυμάσαι την παραλία που είχαμε πάει στην Άνδρο, που μας τρώγαν τα ψάρια.
0: Ναι.
1: Παναγία μου.
0: Και στην Πάρο που ήταν και αυτή πάρα πολύ παγωμένη.
1: Δεν θυμάμαι καν ποια παραλία ήταν. Πήγαμε, ναι. Είναι εκεί που πήγαμε με βάρκα και δεν μπορούσα να γυρίσω με βάρκα και ψάχναμε να βρούμε σε όλο το νησί ταξί να μας γυρίσει από τη στεριά.

0: χάρηκε εγώ και πήγαμε απέναντι. Μετά λέω: Δεν φεύγω, βαρκάκι, βρες ταξί. Βρήκαμε. Εντάξει.
1: Ευτυχώς.
0: Ναι. Θα γυρίζαμε με τα πόδια, σε κολυμπώντας.
1: Σε ξερονήσει. Εσύ, εγώ θα κοίταγα με το καραβάκι.
0: Νομίζω ότι θα πήγαινα με καραβάκι σε ξερονήσει και εντάξει. Να σ' άκουγα.
1: Δεν μας ακούνε.
0: Γιατί δεν μας ακούτε.
1: Ακούτε. Ναι, μα ακούτε.
0: Η Σταυρούλα δεν ακούει.
1: Πάντως, βλέπω εδώ στο.
0: Είμαστε.
1: Πού πήγαμε, ήρθαμε και φύγαμε τώρα.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Είδες, επειδή είπαμε, μιλήσαμε για νησιά και εμείς και
1: κόπηκε
0: φύγαμε.
1: Για Δεύτερα.
0: Α, εντάξει. Αφού ήταν για Δεύτερα.
1: Και ήταν για Τετάρτη.
0: Δευτέρα. Τρίτη. Τι μέρα είναι σήμερα,
1: Τετάρτη. Πού μου πήρε, τι λες να είμαι.
0: Σε ένα μήνα
1: ναι.
0: Περίπου θα κάνουμε το μεγάλο πάρτι κλεισίματος τη σεζόν ως Ροκόμελο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: αν όλα είναι καλά, είναι ένας είναι, ναι, 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Τετάρτη 1η Ιουλίου,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Γιατί υποτίθεται η τελευταία μέρα που είναι η 7, εμείς θα. Όχι, 6, 7.
0: 5. 5.
1: Τι 5, ρε.
0: 5 Ιουλίου είναι Κυριακή και εμείς θα είμαστε.
1: Ναι, σωστά.
0: Στον Παύλο Παυλίδη, στον ναι. Παν Παν και στο παιδί τραύμα.
1: Σωστά.
0: Οπότε δεν θα κάνουμε το κλείσιμο Κυριακή, θα κάνουμε το κλείσιμο 1η Ιουλίου. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Αλλά εννοείται ότι κάποιες μικρές εκπλήξεις μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, εκτακτές εκπομπές είναι... κλπ. Θα τις κάνουμε.
1: Μα είναι αυτό που λέω εγώ πάντα. Είναι ο καιρός που πειραματιζόμαστε. Εδώ με τα μηχανήματα κάνουμε καμιά αναβάθμιση κάνω αυτό και πρέπει να κάπως να το δοκιμάσουμε ως επιτοπλίστων. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε και μια δοκιμαστική εκπομπή. Δεν έχετε παράπονο. 2 χρόνια εμείς το Ροκόμουλο έχει κάνει εκπομπές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα είναι ραδιοφωνικό πάρτι, Τίνα. Αλλά πού θα πάει, θα κάνουμε και ένα ωραίο πάρτι εκεί στο Γαλατικό, λέω. Έτσι. Ένα pop πάρτι πρέπει να κάνουμε.
1: Εντάξει, να πεις το. Δεν ξέρω.
0: Συνδυασμό θάλασσας και βουνού. Και αυτό είναι ωραίο.
1: Μόνο αυτό, λίγα πράγματα. Μόνο το πύλιο μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, και εμένα εκεί πήγε το
1: δηλαδή,
0: μυαλό.
1: Λίγα, δεν έχει τόσες πολλές.
0: Αχ, να μας θυμίσει η Κατερίνα που είναι το χωριό του Δημήτρη.
1: Κάπου κοντά εκεί κοντά ήταν. Έχω ψάχνω να βρω τώρα τραγούδι.
0: Να κάνουμε πάρτι. Πρέπει να κάνουμε πάρτι. Θέλουμε να κάνουμε πάρτι. Τι.
1: Ψάχνω να βρω ένα τραγούδι. Κόλλησα τώρα εδώ, έτσι.
0: Θες να σε βοηθήσω.
1: Όχι. Το βρήκα. Μια σκελή για Παυλίδη, θα βάλουμε και ένα Παυλίδη.
0: Πού είναι η λίμνη Τικιτάκα.
1: Τιτικάκια.
0: Τιτικάκα.
1: Τιτικάκα. Τιτικάκα.
0: Κάκα.
1: Φτούκακα, φτούκακα. Νότια Αμερική.
0: Τικιτικιτικιτικιτα. Πού είναι? Άνδης, Νότια Αμερική, σε οροπέδιο των Άνδεων.
1: Έτσι.
0: Στα σύνορα της Βολιβίας και του Περού και σε υψόμετρο 3.812 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.
1: Ναι, είναι...
0: Μάλλον δεν σε συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Α, είναι λίμνη.
1: Λίμνη, εντάξει, δεν είναι. Και δεν είναι θάλασσα, ρε παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν πολλά μέλη που το συνδυάζει αυτό. Βουνό και θάλασσα. Δεν ξέρω, Κίσαβο στράνει μέχρι τη θάλασσα, αλλά εσύ πρέπει να σου Στόμιο λέγεται το χωριό, είναι μη σε πάρει στο στόμιό του, που κάνει κοινό. Αυτά που λέμε. Εντάξει, δεν ξέρω. Να φτιάξουμε ένα αυτό, ρε, να έχει ένα τελεφερίκ να κατεβαίνει. Και να ανεβαίνει πάνω. Ωραία, θα είναι.
0: Σαντορίνη.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Στο περίπου. Εντάξει. Δεν το λες βουνό. Αλλά εντάξει, Σαντορίνη. Εντάξει, είναι που είχε κοπεί και η καλντέρα.
0: Εγώ θα προτιμήσω θάλασσα-θάλασσα.
1: Θάλασσα-θάλασσα.
0: Αυτό μου ήρθε και εμένα.
1: Το πεις αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ τραγουδάμε απόψε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αφού μας ακούνε...
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Θάλια.
1: Να βάλουμε
0: θάλια, να θάλια. Τι μου έχεις κάνει. Είδες, θα μπορούσε τη θάλασσα, τη θάλια.
1: Εντάξει, γι' αυτό. Άμα είσαι επιθευδίδ, αν είσαι επιθάλα, θα είμαι θάλια. Όχι, θα το είναι πολύ μαύρο. Γιατί. Μην πει τώρα αυτό. Γιατί είναι, όχι, είναι ωραία. Γουστάρα το μαύρο. Είναι και η μαύρη παραλία. Έτσι, είναι για black metal. Έτσι. Αυτό.
0: Θα πάει ο Νίκος να κάνει φεστιβάλ. Τι? Black metal. Οκ.
1: Και από το μυθάλασσα. Όχι. Γιώργο, όχι όλες. Από την άλλη μεριά της καλντέρας είναι μια χαρά η θάλασσα. Που ήμασταν εμείς. Πώς το λέγονταν, Καμάρι λεγόταν εκεί.
0: Το καμάρι.
1: Καμάρι, μου το θυμάσαι. Μπράβο,
0: το
1: λοιπόν.
0: Θυμάμαι, το
1: έτσι,
0: θυμάμαι.
1: Εννοείται λοιπόν.
0: 23 χρόνια πριν.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Κάπου τώρα ήταν η καμπάνια. Όχι. Ναι, Ιούνιο, κάπου
0: όχι,
1: εκεί είχαμε πάει.
0: Ιούλιο. 17 Ιουλίου. Ήμασταν εκεί.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Τι λένε τα παιδιά, βουνό και θάλασσα, Μάνι. Α, μπράβο, σωστά.
1: Στη Μάνι να πας μόνη σου.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Μάνι ή μόνη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, θυμάμαι μια φωτογραφία.
0: Μάνι.
1: Τέλος πάντων,
0: τη Σαντορίνη.
1: Όχι εγώ. Από τη Μάνι. Όχι δικιά μας. Είχαν βάλει τις. Πώς το λένε, νομίζω ότι ήταν τρολιά, αλλά είναι πραγματικό, ήταν πραγματικότητα. Ήταν η κόρη του Μιχαλουλιάκου, ξέρεις, της Χρυσής Αυγής.
0: Ναι.
1: Και έχει βγάλει φωτογραφία και λέει και πίσω, αχ, Μάνι μου. Και όλοι από κάτω οι σύντροφοι δικοί του, όχι, δεν είσαι μόνη σου κτλ. Αυτό από εκεί και τη λένε, ξέρεις, Μάνι μου είπα, όχι μόνη μου. Έτσι. Μιλάμε αστέρια, παιδιά. IQ ραδικού και βρίζω τα ραδίκια, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε.
0: Τι έχεις για μετά.
1: Είπαμε Παυλίδη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε στον Παυλίδη.
1: Θα πάμε στον Παυλίδη. Και
0: θα πάμε 5 Ιουλίου. Κλείστε εισιτήρια, τελειώνουν. Κλείστε εισιτήρια.
1: Έτσι. Οπότε θυμήθηκα ένα κομματάκι που είναι στο κλίμα το, έτσι, mm-hmm. το καλοκαιρινό χαροπό.
0: Πλατεία Νερού. 5 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Οπότε, θα είμαστε εκεί.
1: Για να δω.
0: Τι.
1: Το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τι ναι. Είναι λίγο χαρούμενο, χαροπό.
0: Το ακούω.
1: Τα βλέπω.
0: Τα αρέστα μου.

0: Δεν είμαι από εδώ. Δεν είμαι από πουθενά. Ωραίο πράγμα αυτό.
1: Από πού είσαι?
0: Κάπου θα είμαι. Να σου πω κάτι. Έχουμε μελετήσει, έχουμε πει. Συγγνώμη, όλες τις μορφές διακοπών κτλ. Υπάρχει άλλη μια μορφή διακοπών, το οποίο συνδυάζει τα περισσότερα από όλα αυτά που λέμε και θέλουμε. Και πιστεύω ότι είναι το πιο. Αρκετά καλό. Και μόνο η Άννα θα με καταλάβει.
1: Ναι.
0: Να πάρεις ένα κάμπερ
1: mm-hmm.
0: και να γυρνάς. Και πας όπου θες. Και το ερκοντήσιο σου το έχεις λογικά ρεύμα και σε ελεύθερο okay. κάμπινγκ μπορείς να πας και τουαλέτα έχει και μπανιό έχει και αυτό έχει και. Οπότε ναι, είναι και αυτή μια ωραία μορφή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ένα
1: ναι.
0: κάμπερ.
1: Ναι.
0: Έτσι και πηγαίνεις όπου γουστάρεις. Θες θάλασσα, θες αυτό και, ένα, και επίσης...
1: Να πηγαίναμε το γύρο της Ευρώπης.
0: Ναι, ή το γύρο του Σουβλατζίδικου δίπλα κάμπερ.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο
0: με πίτα.
1: Όχι, κόσμο.
0: Το κόσμο, εντάξει. Ναι, το έγραψες πριν, μπορεί να μην το
1: έγραψες. Να μην είσαι εντάξει, για ναι. πάντα δικός μου, έτσι. Δεν θα αντέξω πολύ.
0: Συγγνώμη, δεν το έδωσα γενικά, επειδή δεν είμαι τόσο τσάπισαν τραγούδια κτλ. Okay.
1: Τι γράψανε.
0: Όχι, το έχει γράψει, λέει ο Έρμαν.
1: Ποιο?
0: Έτσι. Για το κάμπερ, μάλλον. Έτσι. Και επίσης είναι
1: από. Τα τετρακίνητα που κάτι που έβαλε πριν.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, το άλλο που θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή να μου φύγει το αυτό είναι ακριβώς σπορ όμως.
1: Mm-hmm.
0: Αν και θα γούσταρα έστω για την εμπειρία, είναι με ιστιοπλοϊκό.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Γιατί?
1: Φοβάμαι.
0: Γιατί εσύ?
1: Γιατί φοβάμαι τα πάντα.
0: Γιατί θα πας με τη Μυτιλίνη πλοίο.
1: Φοβάμαι τα. Ναι, θα πάω. Θα πάω στη Μυτιλίνη με το πλοίο.
0: Ναι.
1: Παρά να πω στο αεροπλάνο, καλύτερα το πλοίο.
0: Γιατί αυτό που σου λέω ότι είναι, πλοίο είναι και αυτό.
1: Παρά τέτοιο, πώς το είπες με. Πώς το είπες?
0: Παρά τα αυτά.
1: Όχι. Το απαυτούλι, το πλοίο.
0: Ιστιοπλοϊκό.
1: Ιστιοπλοϊκό.
0: Τι περίμε.
1: Καλύτερα πάω στο Τολό. Ναι, είδες και εσύ το Τολό τελικά διάλεξε.
0: Εντάξει, για αρχή. Ναι, ναι.
1: Τι είναι αυτό το τεράστιο εκεί
0: πέρα. Ένα από τα κάμπερ, τα οποία είναι παντός καιρού και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Καλά, αυτό είναι μια κάμπερ για Σιβηρία, όπως το βλέπω εγώ, έτσι.
1: Θοδωρή, γεια σου. Φιλάκι και στο Εσμινάκι σου, γιατί δεν πρόλαβα να το χαιρετήσω. Καλό ξημέρωμα, χάρηκαμε που σας είδαμε στην παρέα.
0: Έτσι, ο Γιώργος το έχει. Έχει δίπλωμα ιστιοπλοϊκής. Ναι, αλλά πλοίο δεν έχεις ακόμα. Όλα τα φοβάσαι. Σταυρούλα, όχι μόνο όλα τα φοβάται. Φοβάται με φοβηθεί κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά. Φοβάται με φοβηθεί.
1: Φοβάμαι πως ακόμα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Όντως μουσική τρέλα, ναι, δηλαδή συγγνώμη, που θα. Μόνο εμείς να κάνουμε. Εσείς να κάνουμε μια. Αυτό που τώρα να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη που πήγε στο καλοκαίρι μέσα στον Αύγουστο. Αυτό δεν το έχω κάνει. Δηλαδή έχω κάνει μέσα σε Χριστούγεννα με μείον 17 και 2 μέτρα χιόνι να έχω παίζω ρέγγε. Το έχω κάνει. Χριστουγεννιάτικη εκπομπή όμως μέσα στο κατακαλό και δεν το έχω κάνει.
1: We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
0: Βεβαίως.
1: Πάει, έχει φύγει ο Θοδωρής.
0: Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε κάποια στιγμή και ίσως να το κάνουμε και καμιά έκτακτη τώρα που θα έχω την άδεια μέσα στον Ιούνι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί?
1: Θα δούμε.
0: Όχι, αυτό που λέω να κάνουμε τη μεταμεσονύχτια. Αλλά να πεις ποιος μεσονύχτια, πώς τη μας ακούν. Ότι θα δουλεύουν. Τέλος πάντων. Θα δούμε τον Αύγουστο.
1: Μελομακάρονα, ναι! Και θα ντυθεί και Αγιος Βασίλης ο Έρμαν.
0: Ναι, αυτά είναι. Μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Γιατί δεν το δέχεις, συγγνώμη, γιατί.
1: Φοβάται μην της φύγει το καλοκαίρι, άσε.
0: Γιατί καλέ, εντάξει. Ναι, ναι, όχι το λέω. Εγώ λέω και το ανάποδο του πράγματος.
1: Καλοκαίρι ή χειμώνας. Για γράψτε μου στο chat.
0: Και χειμώνες.
1: Τι προτιμάτε, καλοκαίρι ή χειμώνα. Και όσοι δεν είστε στο chat και ακούτε, στείλτε μήνυμα.
0: Σάββατο,
1: γιατί είστε πολλοί εκεί που ακούτε, αλλά δεν έχετε δώσει σημάδι ζωής. Ακούτε όμως, ακούτε. Για πείτε, ποιοι ακούτε.
0: Ακούνε, ναι, ναι, με ακούτε.
1: Καλοκαίρι ή χειμώνα.
0: Καλοκαίρι και χειμώνες.
1: Περιμένω να φανείς.
0: Μάλιστα, πάμε για καραβάκι.
1: Θα πλουτίσουν οι, πώς λένε,
0: οι ποιες?
1: Οτορινολαριγκολόγοι μετά. Βεβαίως. Από αυτή την εκπομπή. Βεβαίως.

0: Έτσι. Τους ξεχάσουμε όλους εδώ, να λύσουμε. Ένα κομμάτι. Ναι. Από λίγο τα...
1: Ένα κομμάτι τούρτα.
0: Βέβαια και αυτό. Πασίτσιο. Λοιπόν, το οποίο όταν βγήκε, είχαμε φάει τον κόσμο να βρούμε το βρούμε. Και δεν το βρίσκαμε.
1: Αυτό που θα βάλεις τώρα.
0: Αυτό που βάλαμε τώρα, το κουτσαδίνο.
1: Γιατί και μάλιστα δεν το βρίσκαμε.
0: Έλεγα, γιατί, για, να σου πω, και μάλιστα το κουβέντιαζα και πέρυσι με άντρα φίλη σου, ο οποίος ήταν και φανατικός του Βασιλικού Κωνσταντίνου και δεν ήξερε για το συγκεκριμένο τραγούδι που βρίσκεται. Γιατί δεν είναι σε δίσκο του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Αλλά πού είναι?
0: Σε δίσκο του, αχ πώς λέγεται, Αλέξανδρου Δήμα. Αν θυμάμαι καλά. Okay. Που είναι απλά, κάνει απλά συμμετοχή του Παπακωνσταντίνου.
1: Έλα.
0: Και έχει βγει αυτό το κομμάτι. Το έχουμε σε βινήλιο. Κλασικά. Έτσι. Εικονογραφημένο.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Θάλασσα, θάλασσα, πόσο μας ηρεμεί, πράγματι. Πράγματι. Και δεν ξέρω αν ακούει τελικά η Άννα, αλλά πέρσι, κάποια στιγμή που είχε έρθει η Χαλκίδα, ναι, και ήμασταν εκεί όντως στην παραλία του Γαλατικού, εγώ και η Άννα μεσημέρι.
0: Δεν έχω...
1: Εγώ δεν μπήκα στο νερό. Αλλά το ότι ήμασταν ξαπλωμένες τόση ώρα στην ξαπλώστρα, έπινε ένα μιλξέικ και η Άννα μία μπύρα και μιλούσαμε. Είναι νομίζω έτσι από τις δυνατές αναμνήσεις που έχω τον τελευταίο χρόνο.
0: Έχω, δεν έχω κάνει, έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, δεν Νάντι, έχω κάνει.
1: Άχε, κάποια στιγμή βάλω ότι ακούει.
0: Ναι, ναι, δεν έχω κάνει μπάνιο στη Χαλκίδα, μου φαίνεται. Ναι, δεν έχω κάνει.
1: Είχες μπει με τα παιδιά, αλλά ή όχι?
0: Πότε?
1: Όταν ήμουν εγώ σπίτι πέρσι. Στο δωμάτιο έμεινε και ήταν και η μαμά σου, είχατε πάει κάπου.
0: Πήγαμε για μπάνιο, δεν βουτήξαμε. Δεν βουτήξατε. Τελικά. Γιατί δεν βρήκαμε ένα παρκάνο, δεν κάτσαμε να φάμε.
1: Οκ.
0: Τι να πω, τέλος πάντων. Πήγαμε σε ωραία παραλία εκεί πέρα. Ήταν, αλλά ο χαμός. Ο χαμός. Τέλος πάντων. Οπότε, ναι, κουραστήκαμε, ζαλιστήκαμε και.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα έρθει στιγμή.
0: Βάλαμε το μαγείο. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Τι να πει, μα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Την άλλη φορά θα παίζω στο Γαλατικό χωριό με το μαγείο. Κάνω μια βουλιά να ξαναγυρνάω πάλι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Γιατί, ξέρω εγώ. Άμε.
1: Με ένα σούπερ το σοδούλι μίνι.
0: Αυτό. Και έχει και πολύ αέρα. Μπράβο, σωστά. Και αυτό έλεγε αυτό σταυρό. Και πέρα από τον κόσμο και πάρα πολύ αέρα. Και δεν βουτήξαμε. Ναι. Εντάξει, ναι. Και αυτό δεν. Όλο μαζί.
1: Και εγώ δούλευα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φάγατε. Ναι. Ναι.
0: Φάγαμε. Καλά φάγαμε. Νοείται. Δεν είστε εκεί. Θα μείναμε. Πάει το σερβίς. Εδώ σα
1: φάγαμε. Ο Νίκος και να μην φάει.
0: Λοιπόν.
1: Χάνομαι χωρίς ελπίδα κάθε νύχτα στη Χαλκίδα.
0: Θα βάλω να παίζω από απέναντι. Από το, όχι με στο Γαλατικό από απέναντι.
1: Ναι.
0: Βάζω τραγούδι να βουτώ να ξαναβαίνω πάλι πάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και κάνουμε ειδική εξέδρα.
0: Να το κάνουμε και αυτό. Να το κάνουμε και αυτό. Έτσι, να το κάνουμε. Γιατί μην το κάνουμε. Απλά τα πράγματα. Ωραία τότε, λοιπόν.
1: Και. Και.
0: Και. Και.
1: Τι έχει για μετά.
0: Α, με επιλογή του Urban. Έτσι, για να. Θα σας το πω, αλλά θα σας το χωρίσω. Για να κλείνουμε σιγά σιγά.
1: Ναι. Δυστυχώς.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε και υποχρεώσεις.
1: Ναι, πρωινές πολύ. Και βραδινές ακόμα που δεν
0: αφού είναι εκπομπή, πρέπει να την ξαναεπαναλάβουμε γιατί όλα τα κομμάτια που έχεις παίξει και εσύ και εγώ τα έχω σε βινήλιο. Και δεν έχουμε προετοιμάσει τίποτα από πάνω.
1: Θα τα βάλουμε καλοκαιρινό στο καλοκαιρινό μας πάρτι.

0: η παπίδα Νικουά, βεβαίως. Γιατί ακούγομαι έτσι?
1: Δεν ακούγεσαι.
0: Ναι, δεν ακούγομαι.
1: Ναι. Όχι. Αχ.
0: Και έτσι. Γιώργος Λιναρδάκης, λοιπόν, και εγώ το έχω σε βινήλιο, τέλος πάντων. Πρέπει να κατεβάσω τη δικό της. Πού να τη βάλω εδώ? Τέλος πάντων. Πρέπει να φύγουμε από εδώ.
1: Να φύγεις. Να πας στη Χαλκίδα.
0: Να φύγουμε. Έτσι. Ναι, γιατί μόνιμα. Θα μου βρει την ένα σπίτι που να χωράει, ναι, να έχω και το στούντιό μου και τα λοιπά, και να έχω, δέχονται και τα σκυλάκια και να έχουμε το νακομόνιμο και θα πάμε και ομάμπια.
1: Πήγαινε.
0: Εννοείται. Πάρα και το Ρόνι όμως.
1: Όχι. Ρόνι. Είναι και ο Ρόνι, εννοείται εδώ, παιδιά.
0: Φυσικά. Θα μιλήσεις.
1: 12 και ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτύπας. Πήγε 12.
0: Έτσι το τραγούδα γι' αυτό η Δύση και μετά θυμήθηκε ότι είχε το κινητό στο αθόρυβο.
1: Αχ,
0: και το κοιτάει και είχε 15 αναπάντητες κλήσεις.
1: Περίμενε πώς το είπε ο φοιτητής μου ο Γιώργος, περίμενε.
0: Τι?
1: Η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία είναι Δύση. Είναι από αυτά που λες εσύ και τους είπα και αυτό με το Μάκη, τον Μπαλάκα. Ναι.
0: Αυτό, ναι, πόσες φορές το έχω πει αυτό και
1: στον άλλο? Το ξέρω πολλές φορές, αλλά δεν το θυμόμουν καν. Αχ. Είναι για να τα ακούω πάντα σαν πρώτη φορά.
0: Έτσι, καταλάβατε, ναι, το που ο Γιώργος ο φοιτητής, το λέω, ναι, εγώ, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, δεν είσαι ο Γιώργος ο φοιτητής μου.
0: Εντάξει, ας πάω. Τι να πεις, αυτά. Λοιπόν.
1: Γιατί τους είπα να ξυλοκοπήσουν έναν καθηγητή τους. Αν τα θέματα που θα τους βάλει το Σάββατο είναι δύσκολα.
0: Α, μα για ξύλο είναι να πάμε, δεν έχω
1: ναι,
0: θέματα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Είναι και γείτονα, εδώ στον Άγιο Στέφανο μένει, πάμε να τον βρούμε. Ναι.
0: No problem. Μιτσό, έλα και εσύ. Έτσι, να εκτονωθούμε. Έτσι, αυτά είναι.
1: Θα σκίσουν τα παιδιά μου, θα σκίσουν.
0: Να εκτονωθούμε.

0: πώς το λένε, τον, τη συστοιχία.
1: Ναι, ναι, την αντιστοίχηση κάτι.
0: Η αντιστοίχηση,
1: ναι, ναι, λεγόταν Παλάκας. Είχε το, ναι,
0: έτσι, έτσι, έτσι είναι λέγεται, το επίθετο του κανονικά. Ναι. Έτσι, Παλάκας.
1: Ναι.
0: Έτσι, Παλάκας.
1: Ναι.
0: Μάκης. Μάκης. Μάκης.
1: Να είναι καλά, κύριος Μάκης.
0: Μάκης. Παλάκας. Έτσι.
1: Που, που μέσα θα μας πάνε.
0: Ναι,
1: μας ακούει.
0: Μ' ακούτε.
1: Μη μ' ακούτε. Αχ.
0: Ναι, κύριος Μάκης. Κύριος Μάκης. Πολύ καλός καθηγητής. Ήταν μεγάλος Παλάκας. Ήτανε.
1: Παναγία μου, Παναγία ήταν, μου, μην ναι, του το πείτε αν το να ξέρετε.
0: Τι καλό είναι, εσύ, ναι. Έτσι.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Μας πιάνει, φίλετε, Ιωάννη, Γιάννη, μας πιάνει δηλαδή τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που λέω, είναι αυτό το λέω, που λέω, ότι κάποια στιγμή θέλω να κάνω μια τέτοια έτσι με τα μεσονύχτια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έτσι από αυτές που πάλι κάναμε παλιά, ας πούμε, για να, να έχουμε το χρόνο να μπειλοφιλοσοφούμε, να μας νοιάζει, να βγάζουμε και καμιά γραμμούλα στον αέρα.
1: Τον είχαν χώσει το Γιάννη στην αρχή, γιατί του λέω, όντως που εγώ σχόλασα 10 παρά 10,
0: ναι,
1: εσύ και ξεκίνησα, κατέβηκα, έτρεχα.
0: Ναι.
1: Όχι, περίμενε. Σχόλασα 10 παρά 20, αλλά στο ενδιάμεσο έπρεπε να ζεστάνω τα γιουβαρλάκια για να κάνω αυγολέμονο, να το αφήσω στην αδερφή μου για να φάει επάνω και να κατέβω κάτω. Οπότε, ναι, και εσύ σχόλασες. Είμαστε λίγο στο τρέξιμο. Όλα καλά, όλα καλά. Ναι, δεν έχουμε έτσι κάνει πολλές εκπομπές.
0: Το βρακί έβαλε ο άλλος.
1: Τι έβαλε?
0: Το βρακί ήταν ανάποδα έβαλε, πραγματικά. Το βρακί έβαλε.
1: Παιδιά, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά.
0: Ελπίζω να πλημμένο τουλάχιστον το βρακί που βάλε.
1: Δεν είναι βρακί, ρε. Μπαντάνε.
0: Σαν βρακί μοιάζει, ρε, παιδιά. Συγγνώμη, δηλαδή, όπως είναι και
1: Μίτσο, γιατί έβαλε το βρακί σου?
0: Εκεί, αυτό.
1: Πότε πάμε, πού? Α, για να δείρουμε τον Κυριουλή. Θα σου πω το Σάββατο.
0: Έτσι.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Πρέπει να έχουμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα σιγά σιγά πότε τελειώσει, ναι, κιόλας.
1: Α, θα έχουμε και άλλες εκπομπές. Θα κάνουμε και μια παρουσία. Θα έχουμε και μια συνέντευξη τις επόμενες μέρες.
0: Θα μου πάρει
1: συνέντευξη. Με την κυρία. Ε?
0: Θα μου πάρει
1: συνέντευξη. Με την κυρία Έλσα Φαραζή.
0: Μην τη με ρωτήσεις.
1: Τη συγγραφέα. Όχι. Α,
0: μπανάνα είναι.
1: Μπαντάνα, μάλλον.
0: Μπανάνα λέει.
1: Μπαντάνα.
0: Τι φταίω εγώ, ρε παιδιά, μπανάνα. Τι να πω, ξέρω.
1: Γεια σου, Γιώργη, μπανάνα, με το χέρι στο γύψο.
0: Μπανάνα. Λοιπόν.
1: Ναι, Θάλια. Να σε ρωτήσω κάτι. Α, είπες να σου κάνω συνέντευξη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
1: Πότε θα μου αδειάσει τη γωνιά?
0: Ποια γωνιά θες από όλες?
1: Όλες.
0: Τι.
1: Εντάξει. Θες να πας να δεις το βρακί μπαντάνα του, του Δημήτρη?
0: Μην είναι μπαταρία, όχι.
1: Όχι.
0: Έτσι, τέλος πάντων.
1: Πάμε για ξύλο.
0: Έτσι.
1: Θα δείρουμε.
0: Λοιπόν, πάμε για κομμάτι και χαιρετισμούς.
1: Ναι, πρώτος είναι το τελευταίο. Δεν ξέρω τι έχεις κανονίσει.
0: Ο τελευταίο, είπαμε.
1: Άρα χαιρετάμε τώρα.
0: Χαιρετάμε τώρα, είπαμε, ναι, ναι. Έτσι.
1: Τι
0: να κάνουμε, έχουν περάσει τα μεσάνυχτα, έχουμε και συγγνώμη, έχουμε και...
1: Πολύ σας αγαπάμε, και αλλά...
0: Και. Λοιπόν, καταρχάς να πω διαφήμιση, έτσι. Το Σάββατο και παίζουμε στο Γαλλικό χωριό.
1: Παίζεις.
0: Όσοι πιστοί προσέρχονται, όσοι πιστοί είστε άπιστοι, κατά πάσα πιθανότητα παίζει να βγάλω, πώς το λένε, streaming πάλι από το Γαλατικό. Οπότε πρέπει να ετοιμάσουμε και κανένα βινίλιο.
1: Αχ, Κατερίνα μου, συμπάσχουμε. Μήπως να φύγουμε εμείς τελικά?
0: Πηγαίνετε, να πάτε, φύγετε, να πάτε αλλού. Έτσι.
1: Αχ.
0: Έστια, πας φρίξεις τα βιβλία σου, να φοράς τα βιβλία σου, να μου πούμε χωρίς τα βινίλια. Μα πια, ορίστε μας.
1: Άδειο θα είναι το σπίτι χωρίς τα βιβλία μου, άδειο.
0: Γεμάτο με τα βινίλια, σε παρακαλώ. Πάρε και τα δικά μου τα βιβλία, θες. Να έχω πιο χωρίς για βινίλια. Το Γαλατικό χωριό, φίλτατε, Γιάννη, είναι στη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: Είναι στη Χαλκίδα που το τελευταίο 1,5 χρόνο παίζουμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Τώρα σιγά σιγά θα γίνουν 2 φορές. Έτσι. Ήδη έχουμε, παίζουμε αυτό το Σάββατο, παίζω.
1: 6
0: και παίζουμε όλοι μαζί, θα δείτε το τι θα κάνουμε. Στις 20 του μήνα. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ special βεβαίως εκεί. Και για όσους δεν μπορούν να έρθουν στη Χαλκίδα, γιατί εντάξει δεν έχουν και την. Ή για τους είναι μακριά ή οτιδήποτε δεν έχουν αυτό. Συνήθως βγάζω live μετάδοση το πρόγραμμα που κάνουμε εκεί στο Γαλατικό από εδώ, από το ραδιόφωνο του Eternal. Οπότε πες να μπείτε
1: πάνω. Σάββατο βράδυ.
0: Σάββατο βράδυ, ναι, ναι.
1: Αχ, εγώ δεν θα είμαι στη Χαλκίδα λόγω δουλειάς, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα τα ακούσω.
1: Θα ησυχάσω.
0: Όπως ακούσαμε και το προηγούμενο Σάββατο, που παίζει εκεί μια τρελή παρέα ελληνόφωνη ροκ και τη μεταδώσαμε εδώ από τον Eternal.
1: Οπότε. Θα πρέπει να οργανωθούμε να.

0: Να κανονίσει παρέα και να έρθεις, Γιάννη.
1: Και αυτό. Και να το πούμε του Γιάννη, γιατί πέρυσι μάλλον δεν το είχε δει. Θα το ετοιμάζουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε, να δούμε πότε θα μπορέσουμε πάλι. Live μετάδοση, live εκπομπή με ήχο και εικόνα από το Γαλατικό Χωριό. Κάναμε εκπομπή. Εκπομπή, βγάλαμε κανονικά εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε εκεί τους βοηθούς ρεπόρτερ και όχι μόνο, κάμερα, μάν, όλα.
1: Κομπλέ, κομπλέ.
0: Ο Δημήτρης, ο Γιώργος, η mm-hmm. Τίνα.
1: Αμέ.
0: Ήταν ωραία.
1: Έτσι. Οπότε θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Θέλουμε, όλοι μαζί θέλουμε. Δύο ώρες παίζουμε, λοιπόν. Ξεκινάμε γύρω από τις 8, 8 και κάτι. Και πάμε μέχρι τη 1.30, 2 κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Είναι 8, 8 και κάτι, ξεκινάμε. Α, και παίζουμε βινήλια.
0: Ναι.
1: Κουβαλάμε βινήλια από εδώ. Έτσι. Αυτά.
0: Αχ,
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Οπότε...
0: Φιλαράκι αγαπημένα.
1: Όντως, πέρσι τη βγάλα, πέρσι το Σεπτέμβρη, για την ακριβή 20 κάτι ήταν. Ήταν η πρώτη εκπομπή για την σεζόν που διανύουμε αυτή τη στιγμή. Ρεπερτόριο ελληνόφωνη και ξένη ροκ. Παίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή περίπου σαν το ροκόμελο το κανονικό. Όχι το σημερινό. Έτσι.
0: Γιατί σήμερα ήταν ακόμα πιο καλά.
1: Παπαρόμελο.
0: Τι ήτανε.
1: Ποπόμελο, ποπόμελο ήτανε, παπά.
0: Τι ήτανε.
1: Ποπόμελο. Ήτανε ροκ αυτά που παίζαμε, ρε.
0: Ποιος είπε ότι ήταν ροκ.
1: Εγώ, ποπόμελο ήτανε. Αυτά.
0: Οχ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Μέχρι.
0: Αυτά.
1: Και άλλα πολλά.
0: Θα τα ξαναπούμε συντόμως. Σας αγαπάμε
1: όντως,
0: πολύ.
1: Θα τα πούμε το Σάββατο, όσους έρθουν Σάββατο, όσους ακούσουν. Απλά Σάββατο, αν μην την ακούσετε, δεν μπορώ να απαντάω σε τσάντ, δεν μπαίνω κάτω τσάντ, δεν έχω αυτό. Κυριακή θα έρθει με κλασικό ροκόμελο, αυτό που έχω ετοιμάσει για τη δεύτερη ώρα που δεν έπαιξε, οπότε έχω έτοιμη εκπομπή, περίπου μισή, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Είδες, τους χαροποιήσαμε σήμερα, τους φέραμε χαρά, αναμνήσεις, ονειρευτήκανε διακοπές παιδικές, τις φέρανε, είδες πόσες φωτογραφίες, πω παιδιά έκλεισε.
1: Εντάξει,
0: έλα. Παιδιά, μιλάω πολλές ώρες συνεχόμενα με τα μαθήματα, συγγνώμη, να επανήλθε.
1: Εμείς τι κάναμε 8 ώρες που
0: ζηβάδω. Ήταν ωραία, ναι, το ξεκίνημα ήταν πολύ ωραίο, κοίτα τι λέει η Κατερίνα, μετά τη συνέχεια δεν ήταν τόσο, αλλά εντάξει.
1: Ποιο μετά με την Κατερίνα. Έχουμε...
0: Κατερίνα, πρέπει να κανονίσουμε την επόμενη εκπομπή μας.
1: Τι, πώς, ποιος?
0: Κατερίνα.
1: Ποια επόμενη, δεν είχε κάνει την προηγούμενη.
0: Αχ, βράχνιασα λίγο.
1: Τελείωσε με το μαθήμα, δεν είχε κάνει την προηγούμενη για να κάνει την επόμενη.
0: Ναι, κάναμε μία πρώτη.
1: Α, ναι, καλά.
0: Με την Κατερίνα.
1: Έχω κάψει.
0: Ναι.
1: Όποτε, παιδιά, έχουμε τα μποχτώρες βάλτε. Τι λένε.
0: Ναι.
1: Ναι. Σωστά, έφερε.
0: Πρέπει να αρχίσουμε να την ετοιμάζουμε.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Όχι, με συγχωρείς. Μιας και κάνατε με την Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Και το έχω πει κιόλας. Το επόμενο βήμα,
0: ναι,
1: είναι να κάνω με τον Γιώργο.
0: Με τον Δημήτρη έχεις κάνει.
1: Έχω κάνει, με τον,
0: κάνει
1: Δημήτρη,
0: με τον Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και με τον Έρμα να κάνω όλοι μαζί. Όχι εσείς. Εγώ, ο Δημήτρης και ο Γιώργος.
0: Και εμείς θα κάνουμε με τα κορίτσια. Θα πάμε να φέρουμε και την Άννα από την Ελβετία. Ναι, και τη Σταυρούλα. Όλοι.
1: Δεν χωράμε όλοι.
0: Δεν μας νοιάζει. Όλοι καλή φορά, ναι.
1: Δεν ξέρω τι κουβαλάω στούντιο πάνω. Μια φορά τα έκανα. Έτσι. Που πούμε τα κόμμα στο στούντιο πάνω. Τέλος.
0: Θα τα βρούμε.
1: Αυτά. Να ξανακάνω πώς κάναμε την Άννα αυτό. Δεν χρειάζεται να τη φέρουμε εδώ. Πώς έκανα εγώ με την Άννα,
0: ναι,
1: και την κάναμε από Ελβετία.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλάβαινε κανείς ότι είναι στην Ελβετία.
0: Έχουμε πολλά.
1: Ορίστε. Και τη Θάλια βάλετε.
0: Ναι, και τη Θάλια. Ναι, και τη Θάλια καλέ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, τι.
1: Να σε.
0: Η Άννα. Ναι,
1: συμφωνεί.
0: Ανούλα.
1: Αυτό. Όλοι χωράμε.
0: Θα κλείσουμε το Άκα, ρε. Θα κλείσουμε το Άκα.
1: Εμείς και η Μετάλλικα.
0: Εμείς και η Μετάλλικα.
1: Ναι. Εμείς και η Μετάλλικα. Σωστό. Συμφωνεί. Τη άρεσε η ιδέα. Πάλι συντηρητικά όπως το έχουμε κάνει. Αφού είμαστε τη τεχνολογία. Τεχνολογία. Είπαμε IT. Πετάμε εμείς. IT.
0: Πάω να φάω γιουβαρλάκια.
1: Κι εγώ.
0: Εσύ.
1: Κάτι έχω. Έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα βρεις. Άνοιξε τα σκουπίδια εκεί, κάτι θα βρεις.
1: Οπότε, σας χαιρετούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για
1: μιας
0: απόψε.
1: Και είναι βραδάκι.
0: Πρωί. Ξημερώνει.
1: Βραδάκι.
0: Ξημερώνει.
1: Βραδάκι.
0: Α, πας για μπάνιο.
1: Βραδάκι, ναι.
0: Έτσι.
1: Προς το ντους θα πάω, αλλά μάλλον. Είναι μακριά για τη θάλασσα.
0: Όχι, μέσα στην ντουζιέρα.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Οπότε, ανανοούμε ραντεβού μας για αυτό το Σάββατο στο Γαλατικό, είτε από κοντά είτε ίντερνετικά. Για την Κυριακή πάλι στο Ροκόμελο εδώ, μέσα στο Τιράν 8 η ώρα το βράδυ και βλέπουμε.
0: Και.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Πολύ.
0: Και καλό μήνα. Δεν πειράζει ξανά. Να είναι καλός.
1: Να είναι καλός.
0: Φιλιά.
1: Γεια σας.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10.